όσοι πάτε σε δεν δείτε που μπορούν να φύγουν οι βέβαια λοκάλ, σε τέλε, ο μη αλλαγόνι το όπλο ούσι ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι το λαγόλε, αλλά ήθελε μόρα σμαίδα την φάτα. Και τότε ήταν ο αυτέγκη κούρα πήρε τέπο. Σε τέλα κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα.

0: άγρογες ή κήρυξαν τα μαγαζιά βάζουν το μάτα σε ρίτα τύμφαλ. Ναι, μία πολλά. Αυτά τα γεγονότα, Σαούδη, βάζουν να συνεχίσουν ούζα, βαθύν επίσημα.
1: Ouvintes, nem maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.